0: μαζί τα μάλλη.
1: Τι άμα, το φάει σου, σέριο, νο.
2: Con tutto l'amore che posso, ti amo.